0: Κράτη, δεν πάω.
1: Σαν κάτι μολάρε σε ράπιτα.
0: Σαν κάτι δε σβηλάτα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, fete